στέλα σου. Αν δεν πουλώσα φαϊμή χεφέλα, πάλι ο μπουράκου δεν συνεκρουά μου. Wow, é o sonho.